0: Eso sí. ¡Que Marcelo Iglesias!
1: Όλοι οι ρίσκοι σ' αγώ, όλα αυτοί οι ρίσκοι σ' αγώ.

0: παρκόλα αγώνα νομέτσι καμάντσι με τις κουτίες σας μένεν. Χάντια κόλια πινείς. Ούμα κον κεσαρί. Και κεμα κόνα καμένι. Εμα κόνα ξενέρο. Κι όλοι μα θέλει. Αρήνα βάλε κουάν. Αρήν κουάν τα ίνκησή. Αρήν κουάν και καρά. Αρήν κουάν αλβανιλού. Αρήν κουάν αρούτσι τερμένους. La terman, cuan caín samat, cuan caín azúcar, cuan caín cebolla, cuan naval la cacayí, pues en tobí, naval y trabajo. Entonces, san grima la deba, le corro sortecido y toma Dios. Entonces, se compa, que la san y proverbios, que ya, y va a ser una iglesia. Era una serie de proverbios.
1: Proverbios 33, versículo 9 al 10. Chequeach lo cali cacual, kilik aru, cuan quere. Temaya halish berule rawin, chiruri cacua. Que temaya halish berule rawin, ashal, que chic navali rule rawin, te shoku, ashal, que chic navala, le vino, tofre tanta foye. Amén.
0: Ah, será bien.

τα τσίτσα. Για να ξέρει, έχω μια γλέσια. Με έκανα μόνο σπάνω, κυρία. Με κακέρι, ούνι τους τα γέκμα, ούνι τσό, ούνι τους, ούνι τσό. Τι κι άλλη μακρά. Ούναξ, ούναξ, καί, για τα χούνα κιόλια. Ούσπις κιόλια, ούναξ, περουμόρτσε, ρούχουν. Και όλοι μας είναι μόνος και μας είναι ρούχη γλέσια. Και όλοι μας είναι ούτε γάμουσα λις αρτά και κομμαδιός. Ρένα και κομμαδιός τες νοσόφτες εσύ. Τι να βάλει να βάλει. Κατάμπλε μήνου. Τα γοιέρτσα. Σαν τα λόγωνιμ Διός. Αλληλούια! Μα κουάκε σε είναι μάνο και μαξελέρο. Σαν τι σχούλοι Θεσσαλονισένσε, σε ούτω δε Θεσσαλονισένσε, να το κοντζήσα. Διό άμα αλταδόρα λέγει, σε ούτω δε Κορίνθιο 9-7. Διό άμα αλταδόρα λέγει, σε ούτω δε Κορίνθιο 9-7. Gloria sea tu nombre, que más se le rompe iglesia.